του γονιού μέρα, ο Νίτζε, να του μεγαλώσει την ευσία, η Λεπανά, το ίδιο θα βγει η ευσία, η ευσία θα βγει το